κρατιέ εσένα. Τι μη πάπω μλάτα. Για σβησέ ο Μπέρνιλ Στραν. Τι τράβεις, ναι σας μάτ. Χάισε μη πτυς γάλα ένω. Το κόκο της βάνε κότς. Τι μη τέλα λαό πρότσε. Я сбилу княу ночь.